0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 92.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύλια του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στο κ*** του σκύλου μου. Red
6: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μου τα πόσει στον κ*** του σκύλου μου.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
4: Φτάσαμε στο επίπεδο να το κάνεις πλέον εσύ. Έχεις ανάψει, Γιώργο.
3: Άκου έρευνα τώρα που εντόπισα. Το Ηράκλειο της Κρήτης αναδείχτηκε η πόλη με τους πιο δραστήριους ερωτικά κατοίκους, αφήνοντας πίσω του την Αθήνα, τη Λάρισα, το Βουκουρέστι, το Βελιγράδι και πολλές ακόμη πόλεις από 5 χώρες. Ναι. Για την ανάδειξη της νικήτριας πόλης καταμετρήθηκε ο αριθμός των πωλήσεων προφυλακτικών ανεξαρτήτως εταιρείας. Mm. Το Ηράκλειο, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις και ξεχώριζε από τον πρώτο μήνα του διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο. Συνολικά διαγωνίστηκαν 13 πόλεις σε 5 χώρες. Η Ελλάδα κατέλαβε τις 3 πρώτες θέσεις.
4: Έτσι, γατάκια. Έτσι,
3: με τη Λάρισα να έρχεται δεύτερη και την Αθήνα. Να την Τρίτη φύγαμε για το Ηράκλειο, Κατερινάκι μου.
4: Για να κόψω ένα εισιτηριάκι και περάσουμε και μια βόλτα από τη Λάρισα. Ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να δω μόνη μου.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
4: Πάμε σε έναν Γάλλο μαθηματικό, τον Λοράν Πιζό Μενζουέ, ο οποίος έχει κάνει την εξίσωση του έρωτα.
3: Όπα!
4: Λοιπόν, αν η σχέση σου είναι είδος υπό εξαφάνιση, θα το δούμε τώρα. Τρία πράγματα μετράς. Πόσο έλκεστε, πόσο φθείρεται φυσιολογικά το συναίσθημα με το χρόνο και πώς αντιδράει ο ένας το συναίσθημα του άλλου. Εντάξει.
3: Ρε παιδιά, το έχετε κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Μπήκαν και οι μαθηματικοί τώρα στην εξίσωση των σχέσεων. Για όνομα.
4: Και όχι μόνο αυτό, έχει μετρήσει όλα τα ζώα. Δηλαδή έχει πιάσει απολύκους, γουρουνάκια, χελώνες.
3: Έχει καταλήξει τον άνθρωπο.
4: Ήταν πολλοί που έλεγαν ότι μέχρι την 7η μέρα πήγαιναν όλα καλά, μέχρι που ο Θεός έκανε τα ζώα και τον άνθρωπο. πάμε σε άλλα χωράφια. Εδώ πάμε. Τον ενδιαφέρει αν θα βγει μετά τον καυγά, αν θα επιστρέψετε στην ισορροπία. Όσο πιο πολύ το καθυστερείς, μπαίνει σε μια επικίνδυνη ζώνη.
3: Βέβαια, λογικό.
4: Την ονομάζει. Εκεί όμως εμείς είχαμε πει σε άλλη έρευνα ότι όταν πέφτει κανένα καυγαδάκι, γίνεται και λίγο σούσουρο στο κρεβάτι.
3: Αποφασίστε
4: αυτό,
3: να τσακωνόμαστε ή να μην τσακωνόμαστε. Για να ξέρουμε, ή θα τσακωνόμαστε, θα φεύγουμε από το σπίτι, θα κάνουμε καλό σεξ.
4: Τσακώνεσαι. Φεύγεις από το σπίτι, ξαναγυρνάς, ρίχνεις ένα και τελειώνει εκεί. Άμα το συνεχίσεις, πάμε σε επικίνδυνα πράγματα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
7: 10.502 ευρώ.
6: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
5: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
8: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω.
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε τη σύλληψη ενός μπαγαπώντη του TikTok.
1: Ένας κοντά 60χρονος τύπος διαφήμιζε στο TikTok το Νόπολης ρόφημα. Τι ήταν αυτό?
4: Τι είναι αυτό?
1: Ένα ρόφημα που υποτίθεται ότι το παρασκεύαζε ο ίδιος, έβαζε πάρα πολλές βιταμίνες, χωρίς τώρα ετικέτα, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Έτσι?
4: Ναι, τι υποσχότανε?
1: Υποσχόταν ότι και καλά, άμα σε σταματήσουν για αλκοτέστ, θα έχεις πιει ταξίδια σου, αλλά θα βγεις καθαρός.
4: Α, πίνεις αυτό πριν το αλκοτέστ την ώρα που σε σταματάει και βγαίνει μηδενικό το αλκοτέστ.
1: Ναι.
4: Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα.
1: Στον Κορυδαλό η εταιρεία, η θυγατρική, γιατί ήταν και όμιλος, εννοείται, στη Βουλγαρία, όπου παρασκευάζονται τα περισσότερα παράνομα σκευάσματα. Εντάξει, χαμός γίνεται, μην το λέμε.
4: Στον Κορυδαλό ήταν η εταιρεία του τύπου που υποσχόταν ότι είχε φτιάξει το αντίδοτο. Θα πάει κοντά, δεν είναι, δεν θα κάνει και ταξίδι.
1: Φυσικά ακόμα δεν έχει καταδικαστεί, οπότε έχει και το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά να πούμε, λένε τώρα, κάτσε να το πάμε πιο απλά εμείς. Λένε, άμα πιεις νερό, άμα φας σοκολάτα, μειώνονται οι τιμές στο αλκοτέστ. Δεν νομίζω, παιδιά.
4: Παιδιά, δεν παίζει κανένα τέτοιο σενάριο. Από ό,τι μου έχουν πει οι ειδικοί, αν έχεις πιει τον ναμπακό, θα σε είτε φας τσίχλες, είτε κάτι ζελεδάκια που βάζουν κάτω από τη γλώσσα. Τσίχλες και όλα αυτά, ξεχάστε τα. Θα σε γράψει, θα σου πάρει το διπλωματάκι.
1: Θα
4: σε ξεβρακώσει και φιλιά.
1: Και να σου πω κιόλας, έχεις και αυτό το τύπου walk of shame, δηλαδή το δρόμο της ντροπής που κάθεσαι, περιμένεις, ξεροσταλιάζεις εκεί δίπλα.
4: Και σε βλέπουν εκεί γύρω-γύρω.
1: Σε βλέπουν γύρω-γύρω και λες τώρα πόσο θα μου κόψεις. Και αρχίζεις και κάνεις υπολογισμούς 500, 600. Άστο ρε παιδί μου, πάρε.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η γκρίνια μόλις γυρίσεις σπίτι. Μένεις με τους γονείς. Ωραία γκρίνια. Μένεις με τη γυναίκα, άλλο ξεφτιλίκι και άλλη γκρίνια.
1: Όχι, δεν γίνεται. Άστο.
4: Αφήστε τα ποτά, παιδιά, να παίξουμε στα επιτρεπτά όρια.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
0: Red World Tour.
2: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι

0: σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: She calls it other mommy. Like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared, mommy. She's next.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Όρακλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ειδικότητα.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννη Νιάρο και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστο Παπαδόπουλο. Γιώργο Κοτσιφάκη.
3: Λάγκλε.
2: Νίκο Καραθάνο.
3: Έπο.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Και η Aerosmith είναι ρεύμα.
9: Hey, this is Joe Perry.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 3. Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
1: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
1: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Έφτασε η ώρα εδώ στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
3: Γιώργο, μια ερώτηση θέλω, ειλικρίνεια. Πόσο ψηλός είσαι, τι ύψος έχεις?
2: 1,77-1,78.
3: Είσαι στο νορμάλ επίπεδο.
2: Προς κοντό είμαι, δεν είμαι στο νορμάλ επίπεδο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τέλος πάντων.
3: Η έρευνά μας έχει να κάνει, έχει άμεση σχέση με το ύψος και όσοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το ύψος τους, είναι πιο ζηλιάριδες και πιο ανταγωνιστικοί και αφορά κυρίως τους άντρες.
2: Α, ναι. Μάλιστα, δηλαδή ο κονδός.
3: Κονδός, ναι.
2: Έχει τραβάει τα ζόρια του.
3: Δεν τα τραβάει, γιατί έτσι λένε οι Αμερικανοί επιστήμονες. Ρώτησαν 300 ανθρώπους για το ύψος τους και αν το θεωρούν ιδανικό ή και όχι. Όσοι αισθάνονται ότι τους λείπουν κάποιοι πόντι, εκεί λοιπόν αναπτύσσεται η ζήλια. Ξέρεις, είναι το, ας το πούμε, κόμπλεξ, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Εδώ φαίνεται ότι είναι.
2: Ο Καρβέλα στη δεκαετία του 80 έγραψε ένα τραγούδι «Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα». Και όλες αυτές τις έρευνες των Αμερικανών τις ισοπαίδωσε, πρέπει να σου πω.
3: Λες, Πάντως, βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Όχι ότι μειώνουμε την έρευνα. Μπορεί να είσαι ζηλιάρης και να είσαι και 2 μέτρα. Δεν αποκλείεται
2: αυτό.
3: Ναι,
2: δεν το συζητάμε. Πάντως, η έρευνα έβγαλε τα αποτελέσματά της.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
4: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικού σεξουαλικού ρεπορτάζ. Έχουν πάει και τα παιδιά σχολείο.
5: Φτιάξε με.
4: Έχω να σου πω το εξής. Ναι. Έγινε έρευνα για τα πιο παράξενα και απρόβλεπτα μέρη στα οποία τα ζευγάρια τολμούν να κάνουν σεξ. Πριν μιλήσεις και πριν ανοίξεις
5: δηλαδή
4: την καρδούλα σου, ναι, πάμε να στα αριθμίσω.
5: Δώσε.
4: Μέσα σε μουσεία και εκθέσεις, πίσω από εκθέματα ή χώρους υποκατασκευή. Σε λεβιτοστάσια και υπόγειες εγκαταστάσεις. Ναι. Χώροι απομονωμένοι αλλά γεμάτοι αδρεναλίνη. Ρε, πάτε καλά.
5: Καθόλου καλά δεν πάνε.
4: Μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο πίσω μέρος ή σε νυχτερινές κυρίως διαδρομές.
5: Α, okay, παίζει,
4: σε αεροδρόμια. Ο Χριστός και η Παναγία. Σε τουαλέτες ή απομονωμένους διαδρόμους. Υπάρχει απομονωμένος διαδρόμος στο αεροδρόμιο.
5: Δεν θα υπάρχει. Πού τον βρήκαν αυτοί.
4: Σε βάρκες και απομονωμένες παραλίες. Με κίνδυνο να υπάρξει οπτική επαφή από περαστικούς. Ναι.
5: Αυτό σας πείραξε. Ότι βγάζετε τα μάτια σας, εσείς δεν θα έχετε επαφή με τον περαστικό, αυτός θα έχει με σας.
4: Και τέλος σε υπόγεια πάρκινγκ, μέσα σε αυτοκίνητα ή δίπλα σε αυτά.
5: Εντάξει, κοίταξε, τώρα με έχεις πάει από τον ουρανό, με πέταξες πάλι κάτω, σιγά τώρα σε πάρκινγκ.
4: Το πιο εντυπωσιακό, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, παιδί, το να πας στο λεβιτοστάσιο, εντάξει, να σας πάρει και κάνεις χαμπάρι, είναι το μουσείο ή η έκθεση.
5: Πώς γίνεται όμως να τρυπώσεις, μήπως άμα είσαι κανένας νυχτοφύλακας να δώσεις.
4: Δεν ξέρω, Κατερίνα μου, έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις. Τι να πω.
5: Τι να πω, αυτό πάει να πει όμως μέθεξης, αγόρι μου, όταν βλέπεις τον πίνακα και λες, απ, μου σηκώθηκε.
4: Σταμάτα.
0: Red Morning Show.
6: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
7: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
8: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα. Έχω ταχυπρημία.
7: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
1: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
10: I get butterflies thinking about it. Bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
1: Οι Oasis επέστρεψαν.
11: Right on, beautiful people, this is it.
1: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Όχι, χολυστερίνη με την πίεση.
1: Ναι, ναι, άγιο θα πω. Γιατί εντάξει, είναι μικρό το κακό. Χολυστερίνη με πίεση, οκ.
0: Ρε εσύ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι να παίζουμε. Δεν θέλεις να την εκδικηθείς. Κάψε το φαγητό που σε βάλει να ζεστάνεις. Κάνε κάτι άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι μην αλλάξει αυτή τα χάπια και αλλάξει με τίποτα καρδιά, με τίποτα σηκωμάρες. Και εκείνας εδώ.
0: Ωχ, Παναγία, μην βάζεις ρε εσύ ιδέες. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber, γραπτές οι ηχητικές. 6980-963-963. Τις περιμένουμε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλημέρα, καλή Κυριακή. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα στον Red 96,3. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. REM, Losing My Religion. Έχουμε Red World Tour που είναι σε εξέλιξη και αυτή τη φορά η πανέμορφη πόλη που θα πας αν κερδίσεις το Red World Tour είναι το Cardiff στην Ουαλία και εκεί θα έχεις την ευκαιρία να δεις live τους Placebo. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε μία ώρα. Η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και συμπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση και όταν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα 500 ευρώ και τη μεγάλη ευκαιρία να δεις live τους Placebo. In the end, Linkin Park, Dust in the Wind, Kansas. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα. It's the-

0: Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Ήταν η Pink, You and Your Hand. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Δεν έχω πάρα πολλές ώρες που έχω επιστρέψει από το Las Vegas, που πήγα να δω την πρώτη εμφάνιση των Metallica στο Sphere, που ήταν νομίζω ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Έχω δει αυτή την μπάντα live σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Είναι η αγαπημένη μου μπάντα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Οπότε ταξιδεύω πολύ συχνά για να τους δω. Αυτό που ζήσαμε εκεί δεν πολύ περιγράφεται. Είναι όλα πιο λαμπερά, είναι όλα πιο μεγάλα. Η Metallica ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί κακά τα ψέματα έχουν παίξει σε διάφορα σημεία του πλανήτη που λες αποκλείεται να παίξει μπάντα εκεί, όπως στην Ανταρκτική για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν που έγινε στο Las Vegas ήταν και για εκείνους μία παγκόσμια πρώτη. Ήταν φανταστικά, και αν βρεθεί η ευκαιρία και μπορέσεις να φτάσεις μέχρι εκεί, μέχρι το Μάρτιο έχει πάρα πολλές ημερομηνίες, ενδεχομένως να μπορείς να βρεις εισιτήρια ακόμα. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Στη συνέχεια έρχονται οι Metallica Nothing Else Matters μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης τους, του Σαν Φρανσίσκο. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Californication, οι Red Hot Chili Peppers, τον Red 96,3, Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου και πάμε να ακούσουμε τι συνέβη την Παρασκευή στο τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη Μαριέλη για το χρηματοκιβώτιο και όταν επιστρέψουμε θα σου πω πότε είναι η επόμενη κλήρωση.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας.
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από εκεί. Το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις. Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είμαι
2: πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί το θυμήθηκα γιατί μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Τα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Και ναι, να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω, έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
3: Τα είναι
2: πολύ χαρούμενοι. Με είχαν πάρει γυαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο προχθές έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, εκτός από το πολύ μεγάλο ποσό που έδωσε στην Αγγελική. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και τώρα, όσον αφορά την επόμενη κλήρωση, θα γεμίσει ξανά πολύ άμεσα και πολύ άμεσα θα ανακοινώσουμε και το καινούριο ποσό και την ημερομηνία.

0: μενού. 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: She calls it other mommy. You look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
5: It was me. What? Is it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύγκρατη κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: It's Red. It rocks.
18: Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καμας Λουάρ, έλα όπως είσαι. Red 96,3 ήταν η Νιρβάνα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. 10 λεπτά περίπου μετά τις 11. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Έχουμε Red World Tour που τρέχει. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και εσύ μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Αυτό ήτανε. Αν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες. Και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να δεις live τους υπέροχους Placebo. I hate myself for loving you, Joan Jett and the Blackhearts. Και Sunrise Avenue αμέσως μετά Fairy Tale Gone Bad. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ο υπέροχος Κάρλος Σαντάνα που έκανε ένα πολύ δυναμικό comeback όταν βγήκε το Smooth, ένα τραγούδι που νομίζω αν το ακούσει οποιοδήποτε είναι αδύνατο να μην χορέψει. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. 4 Οκτωβρίου, Κυριακή πρωί, και είπε κάτι πολύ ωραίο ο Κάρλος Σαντάνα τη προάλλη σε μία συνέντευξη, ότι πρέπει οι άνθρωποι να πετάμε από πάνω μας τις γνώμες των ανθρώπων, να ξέρουμε πολύ καλά που πάμε, να έχουμε πολύ συγκεκριμένα όνειρα και να προσέχουμε πώς φερόμαστε όταν προχωράει η ζωή μας. Γιατί οι άνθρωποι θα θυμούνται πάντα πώς τους κάναμε να νιώσουν. Είναι πολύ μεγάλος ο Κάρλος Σαντάνα, υπέροχος τύπος. The One I Love, έρχονται οι REM και Fly Away, ο Lenny Kravitz. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Πώς είπατε, κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dick Dale, Μισερλού, 10 λεπτά πριν από τις 12, Κυριακή πρωί 4 Οκτωβρίου, Πινελόπε Αναστασόπουλου παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red. Και έχουμε χρηματοκιβώτιο που σιγά σιγά γεμίζει και πολύ άμεσα θα ανακοινώσουμε και το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Στη συνέχεια ο Rock and Roll Queen, η Subways, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live.

0: 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
2: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
1: Οι Oasis επέστρεψαν.
3: Right then, beautiful people, this is it.
1: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπε στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Είναι μεσημέρι Κυριακής, 4 Οκτωβρίου στον Red 96,3 με Aerosmith και Dream On, Πινέλοπε Αναστασοπούλου παρέα σου. Η πιο σπουδαίοι, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Έχουμε σε εξέλιξη Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Red αν κερδίσει θα σε στείλει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red 96,3, γιατί κάθε μία ώρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε συμμετοχές. Όταν κερδίσεις στις 7 Δεκεμβρίου, θα πας 4 μέρες στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, παρέα σου ένας δικός σου άνθρωπος, εσύ θα τον διαλέξεις και 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Και φυσικά, Placebo Live. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Hoobastank, The Reason. Και αμέσως μετά Scorpions, Holiday. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Imagine Dragons Thunder, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3 σήμερα 4 Οκτωβρίου. Thunder σημαίνει κεραυνός και κάπως έτσι ακουγόταν η φωνή της Τζάνις Τζόπλιν, μια γυναίκα που δεν τραγουδούσε απλώς, ζούσε κάθε λέξη, κάθε νότα και κάθε συνέστημα. Με εκείνη τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της κατάφερε να μετατρέψει όλα τα συναισθήματα, τον πόνο, την αγάπη και την ελευθερία, όλα αυτά σε μουσική. Σήμερα τη θυμόμαστε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και η μουσική έχασε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της. Σήμερα λοιπόν έφυγε η Τζάνις Τζόπλιν πριν από πάρα πολλά χρόνια, στα 27 της χρόνια, και μπήκε και αυτή σε αυτό το κλαμπ των 27 με καλλιτέχνες πολύ μεγάλους που έφυγαν σε αυτή την πολύ πολύ μικρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά πρόλαβαν να αφήσουν πίσω τους μια τεράστια κληρονομιά. Give it away, Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια και Holler Love, Led Zeppelin, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
10: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

ACDC, Thunderstruck, 10 λεπτά πριν από τη μία. Την Ελόπαινα στο Σοπούλου παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red. Την Παρασκευή, η Αγγελική, μεγάλη νικήτρια του χρηματοκιβωτίου, είχε δηλώσει συμμετοχή την ίδια μέρα

0: εμπειρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας. Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria! The Pit!
4: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τη μία, Blondie Μαρία Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κυριακή σήμερα, 4 Οκτωβρίου, έχουμε Red World Tour που τρέχει και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσεις το διαγωνισμό και να βρεθείς για 4 μέρες στο Cardiff της Ουαλίας και να δεις live τους Placebo. Συμμετέχεις λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Σου λέμε εμείς κάθε μία ώρα, λέμε Go, έχεις 15 λεπτά χρόνο και συμβαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Αν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ, τα ξοδεύεις όπως θες εσύ και φυσικά live ή Placebo, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour. I just died in your arms tonight, cutting crew, killers, somebody told me. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κυριακή μεσημέρι, 4 Οκτωβρίου, στον Ρέντε 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μια μέρα αφιερωμένη στα πλάσματα αυτά που δεν χρειάζονται λέξεις για να μας δείξουν την αγάπη τους, μας τη δείχνουν έμπρακτα. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε ότι η αγάπη για τα ζώα δεν είναι μόνο τα χάδια και οι αγκαλιές, είναι η φροντίδα, ο σεβασμός και η προστασία γενικά όλων των ζώων. Ένα μπολάκι με νερό για τα αδέσποτα, μια υπαίθυνη υιοθεσία, μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά, γιατί εκείνα μπορεί να είναι μόνο ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά για εκείνα σίγουρα είμαστε ολόκληρος ο κόσμος τους. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Class για τη συνέχεια, Should I Stay or Should I Go, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
12: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
11: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
12: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αγκυλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Here Without You από τους 3 Doors Down στον Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη για το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή και επιστρέφουμε για να σου μιλήσω για την επόμενη κλήρωση.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί μου είχε το θυμήθηκα και μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Α, και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Τα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Ναι. Και να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαμε από το σχολείο.
3: Τα
2: είμαι πολύ χαρούμενη. Με είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και η τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Η τύχη ήταν με το μέρος της Αγγελικής. Πολλά πολλά μπράβο. Κέρδισε την Παρασκευή, απάντησε στο δεύτερο χτύπημα και είχε δηλώσει συμμετοχή την ίδια μέρα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει ξανά. Πολύ άμεσα ανακοινώνουμε και καινούριο ποσό και ημερομηνία επόμενης κλήρωσης και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Another brick in the wall. Έρχονται οι Pink Floyd. Αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις. Είναι μόνο Red.
4: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: She calls it other mommy. Do you look like you?
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
9: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: να κλειδώνεις και να αερίζεις συχνά και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη! Νεφέλη!
1: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red, 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τις 2, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά μια υπέροχη πόλη, το Cardiff, θα σε υποδεχθεί για να δεις live τους Placebo αν κερδίσεις το Red World Tour. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στον Red 96,3, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και μπαίνει στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής. Αν κερδίσεις, 7 Δεκεμβρίου θα βρεθείς στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, όχι μόνος, θα πάρεις μαζί και ένα δικό σου άνθρωπο. 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά να δείτε live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Sober ή Pink.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Evanescence Going Under. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι η τελευταία μέρα του Vinyl Market στην Τεχνόπολη. Ξεκίνησε την Παρασκευή και τελειώνει σήμερα ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μαγεία του βινιλίου. Αν αγαπά τη μουσική όπω την αγαπώ και εγώ, ένα πολύ καλό λόγο για να πα στον Γκάζι σήμερα, γιατί εκεί θα βρει συλλεκτικέ εκδόσει, σπάνιου δίσκου, καινούριε κυκλοφορίε και αγαπημένα άλμπουμ που πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπουν στη δισκοθήκη σου. Και φυσικά μουσική, πόλη μουσική και DJs που θα βρίσκονται στα DEX καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στη συνέχεια Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers και αμέσως μετά οι Beatles, Let It Be, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Καφέ Μπρόνκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόνκο. Το Καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
10: Το 1-1 από το eFood. Ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
12: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
11: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
12: Σιγά μου τα πόσεις στον κ*** του σκυλιού μου.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι κάποια τραγούδια που είναι για πάντα συνδεδεμένα με το βίντεο κλιπ τους. Αυτό είναι ένα από αυτά. Crying, η Aerosmith. 10 λεπτά πριν από τις 3, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου. Αλλά πριν έρθει ο Γιώργος, να σε ενημερώσω ότι το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα ανακοινώνουμε καινούριο ποσό, ημερομηνία επόμενης κλήρωσης και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Πριν έρθει ο Γιώργος, Believer, Imagine Dragons. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Χαλόγιας και χαίρετε, Red 96,3 στα αυτιά σας, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red, οι μουσικές του σταθμού για την Κυριακή 4 του Οκτώβρη του 2026 με Sweet Dreams από Marilyn Manson. Νομίζω πως σήμερα θα έχουμε μια χειμερινή διάθεση, γιατί όχι, και αυτή καλή είναι, αρκεί βέβαια να έχεις λεφτά για πετρέλαιο, όχι να έχεις λεφτά για βενζίνη και γενικά αρκεί να έχεις λεφτά. Άμα έχεις λεφτά για όλα, έχεις και για αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι κάνω πάρα πολύ για υπουργός οικονομικών, θα σας φαλυρίσω όλους.

0: Είναι ο Red 96,3 αυτή την Κυριακή, 4 το Οκτώβρη. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα, το οποίο βέβαια μας έχει ήδη βάλει σε μια φάση χειμερινή. Πότε ήμασταν έτοιμοι να πάμε στη θάλασσα, πότε είμαστε έτοιμοι να πάμε για σκι, γιατί άμα δεν κάνουμε και σκι εξάλλου, ποιοι είμαστε. Οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν στο The Best of Tina Turner, που και στη θάλασσα πήγαινε και για σκι πήγαινε και γι' αυτό το λόγο έζησε τόσα χρόνια.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
2: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
1: Οι Oasis επέστρεψαν.
3: Right then, beautiful people, this is it.
1: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα είναι Σάββατο 4 Οκτωβρίου του 2026 και φυσικά το θερμοδοκιβώτιο γεμίζει ήδη, μιας και το άδειασε η Αγγελική. Άμεσα λοιπόν θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουν τότε και πάλι οι συμμετοχές. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3 Dance with Somebody, γιατί άμα θα χορέψεις Κυριακή βράδυ, πότε θα χορέψεις, και αμέσως μετά Riders on the Storm από τους Doors που ταιριάζει και με το γενικό σκηνικό του καιρού. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτά είναι 4:10 περίπου το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτώβριου του 2026. Θυμίζω ότι το Red Culture είναι σε εξέλιξη. Από αύριο ανοίγουμε ξανά το σύστημα σε redfm.gr και σε app του Red για πλασίμπο στην τελευταία συναυλία της μεγάλης τους περιοδίας για τα 30 τους χρόνια στην Ουαλία. Νομίζω πως θα είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να βρεθείτε εκεί. Μπείτε στο redfm.gr και στο app του Red για να δείτε τις λεπτομέρειες, ώστε από αύριο να μπείτε και εσείς στο τρυπάκι αν δεν έχετε μπει ήδη. How you remind me, Nickelback. Στη συνέχεια, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red. Ελπίζω να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη Κυριακή και γενικά το Σαββατοκύριακο σας να πάει καλύτερα από ό,τι περιμένατε. Αυτό είναι μια σωστή ευχή. Στο μεταξύ, το Kids Radio Spooky Festival που λατρεύει όλη την οικογένεια και το λατρεύει και όλη η οικογένεια, επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 του Οκτώβρη και φέτος θα είναι bigger, better και spookier. Όλα αυτά. Πιο πολλές δράσεις και παιχνίδια, πιο πολλά live shows, συναυλίες με τον Ακύλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραραμπίδη και Kids Radio Banda. Περισσότερο Halloween από ποτέ θα είναι το φετινό Kids Radio Spooky Festival. Βάλει για εισιτήρια και πιο πολλά. kidsradiofestival.com είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια με Zombie από Bad Wolves και αυτό έχει μια ψηλοσχέση με το Halloween, αλλά όχι πάλι.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
11: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
10: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
11: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

0: Παίρνετε σχέδια λοιπόν ήδη για την εβδομάδα που έρχεται, την πρώτη full Οκτωβριανή εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Να κάνετε όμως βέβαια, να δείτε και τις τιμές της βενζίνης, να δείτε και τις τιμές των σούπερ μάρκετ, για να μπορείτε τα σχέδια αυτά να πραγματοποιηθούν. Γιατί άμα κάνουμε σχέδια και τα ρίχνουμε μετά στη θάλασσα, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μες και λέμε για σχέδια και χρήματα, το χρηματοκιβώτιο, το οποίο το άδειασε η Αγγελική, γεμίζει ήδη. Και άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούριο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Και τότε φυσικά θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Θα σας έχουμε ενήμερους και ενήμερες. Ακούμε στον Red Heaven από Brian Adams σε λίγο.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
3: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
2: Οι Oasis επέστρεψαν.
4: Right then, beautiful people, this is it.
2: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.

0: κινηματογράφους.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής 4 το Οκτώβρη και όμως παιδιά, ύστερα από μια αναγκαστική βόλτα που έκανε σε ένα πολυκατάστημα, διαπίστωσα πως ήδη έχουν βγάλει τα χριστουγεννιάτικα, ρε παιδιά. Απίστευτο, έτσι. Από 2, 3 και 4 το Οκτώβρη, αυτό το Πουσουκού δηλαδή, έχουν βγάλει τα χριστουγεννιάτικα και ετοιμάζονται για την γενική επίθεση φυσικά από τον Νοέμβριο και μετά. Τα πολυκαταστήματα τουλάχιστον, δηλαδή τα καταστήματα αυτά, ξέρεις, που έχουν έξω τα εποχιακά που λέμε, ακόμα δεν το έχουν κάνει αυτό. Νομίζω πως είναι και πάρα πολύ νωρίς. Αλλά τέλος πάντων, τι ξέρω και εγώ, ακούγοντας I Love Rock and Roll από την Joan Jett και τους Black Hearts, τον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Ρε 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Φυσικά όπως πάντα τέτοια ώρα περίπου κάθε Σαββατοκύριακο σας λέω για ποια άτομα βγάζουμε τούρτα και ανάβουμε κεράκια. Και νομίζω πως σήμερα έχουμε με τόσο μπερδεμένη έτσι την συμμετοχή στα γενέθλια που εντάξει είναι κάπως παράξενη. Δηλαδή θέλω να πω, από τη μία έχουμε τον θρηλυκό Desvolen Vider, έτσι, ο οποίος γεννήθηκε το μακρινό 1953 και είναι από τους σπουδαιότερους ίσως ιστρουμενταλίστες όλων των εποχών. Από εκεί και πέρα στα γενέθλια θα πούμε ένα χρόνια πολλά φευγαλαίο στον Τζον Σεκάδα, τον περίφημο κουβανό Αμερικανό pop τραγουδιστή, αλλά κυρίως στον Chris Lowe, τον έναν από τους δύο Pet Shop Boys, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στην synth pop μουσική. Και βέβαια, κοίτα να δείτε, ρε παιδί μου, οι Pet Shop Boys, οι οποίοι είναι μια μπάντα που αγαπάει ιδιαίτερα και το κοινό της rock μουσικής. Αυτό είναι μια αναντήρητη αλήθεια. Διαφωνείτε?
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
9: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
8: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
9: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρία τραγούδια για το Σαββατοκύριακο που τελειώνει λοιπόν από τον Ρέντερ 96,3 Κυριακή 4 Οκτώβριου του 2026. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε σου ακούω τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Το χρηματοκιβώτιο είπαμε άδειασε την Παρασκευή προχθές, αλλά γεμίζει ήδη και άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούργιο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Τότε θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο το βραδάκι 8 με 10, όπως πάντα εδώ στον αέρα του Ρέντερ 96,3.
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Καφέ Bronco. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hey Black Sabbath in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Πώς είπατε? Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
8: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
3: Οι Oasis επέστρεψαν.
9: Right then, beautiful people, this is it.
3: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
3: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
2: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
3: Σιγά μην τα πώσεις στον κ***τα του σκυλιού μου.
4: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: She calls it other mommy. You look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
11: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
10: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
11: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
2: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
1: Οι Oasis επέστρεψαν.
3: Right then, beautiful people, this is it.
1: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπε στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
10: Έκθεση.
9: Λάορτ. Παλένα Σιουνάλ Ντε Μαρσέι.
10: Age of Content.
9: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
10: Όρακλ.
9: Ρόμπερτ Άικ.
10: Ιδίποδας.
9: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
10: Συζήτηση.
9: Ρωμαίο Καστελούτσι.
10: Φάουστ.
9: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
10: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
9: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
10: Λάμπλες.
9: Νίκος Καραθάνος.
10: Έπος.
9: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,5.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αυθεντικός.
8: It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

τρεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ***τα του σκύλου μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μου τα πόσει στον κ**α του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's red, it rocks.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 90.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.